Οκ, πετάει όταν βγαίνει ένα άντρα στο αγκπακ με τα κουμπάνια. Λόγω, ακόμα. Αν του μπακ ανά ημουάν τυγμό. Αν του μπακ ανά λογκάι. Κοτόνα λόγω. Κοτόνα και κακέ. Κομπιούτο. Ωγκα, παλαιό, ακόμα. Αν του μπακ. Αν αντιγμό νημό. Αν του μπακ ανά καϊ. Nipon sa imong baba, ngano sa ako mas imo di. Daghan kag nipon. Akong tubaglong, mga sundalong nagtraining. Oh, gikan, gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta mga taga mabinay? Og ang akong tubaglong. Anang imo ang tigmo.